θα κλάψω αυτή τη νύχτα. Μα όχι για πολύ. Κι ούτε για τίποτα σπουδαίο.

μου αδερφός, κι άσπρες μασλινές πετσέτες χύνονταν στο φως. Τα μεσημέρια, τα καλοκαίρινα, οι θόρυβοι ξεσπούσαν στα παραθύρια τα νυχτά. Χόρευε η κουρτίνα μας γλυκό σκοπό και καίγε ο ήλιος της γιαγιάς μας το σγουρό.

πέρασαν ημέρες, πολύχρωμες γαλέρες. Μπροστά από το παράθυρο μιας κάμαρας μικρής, και πέταξαν τα χρόνια σαν τα χελιδόνια στο σκοτεινό ορίζοντα μιας αγωνιστικής.

Φυσά βοριάς, φυσά θρακιάς, γεννιέται μπόρα φοβερή. Με παίρνουν μάνα, σαν φτερό, σαν πεταλούδα τρυφερή. Και δεν μπορώ να κρατηθώ, μάνα μην κλαις, θα ξαναρθώ.

Τώρα στα αλήθεια που λεφτά υπάρχουν μάτσο και τα φαρμάκια μου τα διώχνω με το λάτσο. Είμαι η πόνη και ποτέ δεν πάω πάτσο. Αντίο φτώχεια, έχε γεια!

0: Στον Θεόκριτο παραπονιούνταν μια μέρα ο νέος ποιητής Ευμένης. Τώρα 2 χρόνια πέρασαν που γράφω και ένα ειδήλιο έκαμα μονάχα. Το μόνον αρτιόν μου έργον είναι. Αλίμονο είναι υψηλή, το βλέπω πολύ υψηλή.
1: Παίξε αυτό το θείο. Είμαι Ελληνίδα και μιλώ με προφορά ελληνική όταν είμαι στην Αμερική. Δεν θα μπορούσα να παίξω, ας πούμε, την Blanche du Bois με την ευχαία, διότι δεν είμαι μεσογειακός τύπο. Τρεμάμενη παρουσία. Έχω μια τρεμάμενη παρουσία μέσα μου.

Τον ουρανό από τις ταράτσες που κοιτάμε ευτυχώς ακόμα δεν μας κρεώνει. Του ήλιου το φως, τον ουρανό από τις ταράτσες που κοιτάμε. Τα χώματα που έρχονται με τη βροχή από την Αφρική σαν μετανάστες με τα σύννεφα και μας λερώνουν. Ευτυχώς ακόμα δεν μας χρεώνουν. Του ήλιου το φως. Γιατί τα πιο πολλά, γιατί τα πιο πολλά μας τα χρεώνουν τα δωρεάν της φύσης. Γιατί τα πιο πολλά τα δωρεάν της φύσης μας τα χρεώνουν.

Και ξαφνικά ξυπνάς και ανάβει ο καραγκιός μπερντές. Και ξαφνικά ξυπνάς και ακούγονται ακατάληπτες κουβέντες. Και ξαφνικά ξυπνάς ενώ σε φέρνουν με μια Mercedes. Και ξαφνικά ξυπνάς στην πισίνα και σου βγαίνει μια σύζυγος ξένη. Και εξίσθασε η πίνη σε αυτό

Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, πού πηγαίνει από εδώ? Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, τι απέγινε το όχημα? Και από μέσα μιλάει μια φωνή, πού είναι το σπιτάκι μου, πού είναι το παχνί? Και μετά ξαναλέει η φωνή,

0: ή όπως ανέκαθεν.
1: Same as it ever was.
0: Ninja E θα πει.
1: Same as it ever was.
0: Ninja E θα πει. Υδάτων η καταπώντησης, υδάτων και η πλοήγησης, πολλών υδάτων γέμει ο ωκεανός, βάθινε τον ωκεανό

20 του Ιούνιου του 1990. Φύγαμε από το Ντουμπάι για Γαλλία. Δύο λάμδα θέλει τώρα η Γαλλία ή ένα. Από σωστογραφία, άστα. Αμα τις ψηλές και τις δασίες δεν τις αποχωρίζομαι με τίποτε. Μια νύχτα της είδα στον ύπνο μου σαν γυφτάκια ξυπόλυτα με λαδωμένα μαλλιά και τρόμαξα. Και μια απογεγραμμένη. Από τότες τη μνημονεύω κι αυτή. Όσο για τις περισπομένες, άμα ταιριάζει, κάνω το χρέος μου. Στο σαλόνι μας έχουμε τρεις μύγες. Τη Μυρτώ, τη Ζανέτ και τον Κορνίλιο. Τρώνε ζάχαρη και γάλα. Καμιά φορά τη συναντώ στο διάδρομο και κάνω πως δεν τις βλέπω. Τώρα θα πάω στο ψυγείο να πάρω ακάμωτα φρούτα να τα βάλω στο φινιστρίνι να γίνουν. Χωρίς τα φρούτα και τα βιβλία δεν θα είχα κανένα πάθος εδώ. Τώρα θα ήθελα να είμαι στην Ομόνια. Να έχει πολύ καυσαέριο, πολύ ζέστη και πολύ κόσμο στη στάση. Και το λεωφορείο να μην φαίνεται. Και όταν κάποτε θα έφτανα στους αμπελοκήπους θα αγόραζα ψάρια, χόρτα και σιταρένια ψωμί και Άγιος ο Θεός. Ήθελα να ξέρω. Δεν είστε ευτυχισμένοι. Πήρα ένα γράμμα από τη μάνα μου και όλο τα ίδια μου γράφει. Το διάβασα πολλές φορές. Κι ένας νέος ναύτης με πλησίασε. Καπέτα Μανώλη, από τη μάνα σου είναι το γράμμα? Ναι, από τη μάνα. Δώσε μου το διαβάσω.

Σινεμά και καφέ και τσιγάρο σαντέ, κι η φωνή σου βραχνή από το βήχα. Μου γκρινιάζεις γιατί δεν είναι αύριο γιορτή, να λυτέψουμε όλη τη νύχτα. Σε φυλάω απαλά, δε σε βλέπω καλά, μες στο μαύρο παλτό σου χαμένη. Αμφιβάλλεις, ρωτάς, πες μου αν μ' αγαπάς.

Το κεφάλι σκυφτό και το βλέμμα καυτό. Με μπερδεύει, μου λες, η δουλειά σου. Τι θα πει, τραγουδώ και που ξέρω εγώ τόσο κόσμο που έχεις κοντά σου. Περπατάμε μαζί, σ' αγαπάω χαζί. Χίλια χάδια κρατάει μια βόλτα.

ευκαιρία. Μου είχα δώσει στην κόμψη κυρία. Ρουφάω τον καφέ επάνω στο μπουφέ. Και τότε λέω στην κόμψη κυρία, εκείνη που είχε την καφετερία,

καφετερία. Στο λεόρθα κοφτά, δε θέλω εγώ λεφτά. Δε κάρα τσακισμένη από σένα. Μπορώ θέλω να μου πεις και δίχως να ντραπείς,

menos tavia sedonia. Περιμένω τη βροχή να ξεπλύνει, να φυσήξει ο αγέρας, να ξυπνήσει

0: κάντε πέρα, φεύγω εγώ. Μα για πού δεν θα σας πω.
1: Πού πας,
2: hey, πού πας,
1: πού πας. Δεν μου αρκίστης μια και δυο να μου λες κάθε κρυφό.
2: Και σε μένα που θα πας,
1: για στα χούρια στο μήλο.
2: Στον αϊστάρο αλλιώς θες ξύλο.
0: Όχι.
2: Πώς όχι. Όρκο

Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με

Στην αγορά ζωήλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς στον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράγμα.

δεν προλαβαίνω να σκεφτώ τι πιο πολύ. Δεν προλαβαίνω να σκεφτώ, με παρασέρνει το νερό.

0: Δύσκολα είναι στην αρχή. Και είσαι μοναχούλη, κοριτσάκι. Με τα ξαδερφάκια σου τριαντάφυλλα και με τα αδερφάκια σου τα αστέρια. Αργότερα θα μάθεις. Όλα μαζί ξεκίνησαν. Όλα μαζί πηγαίνουν. Καθένα χώρια. Πού πηγαίνουν? Πού θα σμίξουν? Το τέλος μας. Η ρίζα μας. Η ρίζα. Θα το μάθεις. Γι' αυτό κοιτάς συλλογισμένο το δειλινό που φεύγει. Βυσσινή, πορτοκαλένιο. Το δειλινό με εξεδένιο που σβήνει.
1: Πικρή παρηγοριά να φεύγουν όλα για να γυρίσουν με τον ήλιο από τα λωμέρος του ουρανού. Μες στο βουβό πηγάδι του φεγγαριού σου πες απόψε το πρώτο δαχτυλίδι σου. Δεν πειράζει. Αργότερα θα φτιάξεις άλλο, πιο φωτεινό και πιο μεγάλο. Γιατί δεν είναι να μάθεις μόνο εκείνο που είσαι, εκείνο που έχεις γίνει. Είναι να γίνεις ό,τι σου λέει και ο ρόδινος καρπός που πέφτει και η μακρινή σελήνη. Άλλη χαρά δεν είναι πιο μεγάλη από τη χαρά που δίνεις. Να το θυμάσαι, κοριτσάκι.
0: Πώς άλλαξες τον κόσμο, κοριτσάκι. Το ξανθό καλοκαιράκι να την καραμούζα σου πήρε από το κρεβάτι σου και φωνάζει κάτω από τα δέντρα του παραδείσου. Και ξυπνάνε τα λουλούδια με ένα νισταγμένο γέλιο μες στα μάτια τους. Και ξυπνάνε τα πουλιά με τρεις νότες κρεμασμένες από το στόμα τους.
1: Κοίνος ο χιονάνθρωπος που άνοιξε την πόρτα μας έλειωσε με μιας. Και όλο στάζει δάκρυ και χαμόγελο. Να είναι, κορίτσι.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

έγνωση βροχή σβήστηκαν με μια στα μονοπάτια που οδηγούσαν στους κήπους της καρδιάς, στους κήπους μιας μεγάλης αγκαλιάς που οδηγούσαν